κόμπρα γοϊκιάτσε, πανά πανούν πόν, μακαρόσκι, καλαγκατζόσουν τα στόρμπαναν κότια.